κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζον Μάρτιν, ένας από τους ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας και στενός φίλος του Νικ Ντρέικ. Επίσης το 1975 ο David Bowie κυκλοφόρησε το άλμπουμ Fame, στο οποίο συμμετείχε και ο John Lennon. Ακόμα το 1977 ο Elton John ανακηρύχθηκε πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Watford. Και τέλος, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Clint Boone, ο οργανίστας δηλαδή των Inspiral Carpets, τους οποίους και ακούμε στο εντυπωσιακό Dragging Me Down, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1992 με την ετικέτα της εταιρείας Cow.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζον Μάρτιν, ένας από τους ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας και στενός φίλος του Νικ Ντρέικ. Επίσης το 1975 ο David Bowie κυκλοφόρησε το άλμπουμ Fame, στο οποίο συμμετείχε και ο John Lennon. Ακόμα το 1977 ο Elton John ανακηρύχθηκε πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Watford. Και τέλος, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Clint Boone, ο οργανίστας δηλαδή των Inspiral Carpets. Τους οποίους και ακούμε στο εντυπωσιακό Dragging Me Down, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1992 με την ετικέτα της εταιρείας Cow.

0: down we go.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζον Μάρτιν, ένας από τους ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας και στενός φίλος του Νικ Ντρέικ. Επίσης το 1975 ο David Bowie κυκλοφόρησε το άλμπουμ Fame, στο οποίο συμμετείχε και ο John Lennon. Ακόμα το 1977 ο Elton John ανακηρύχθηκε πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Watford. Και τέλος, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Clint Boone, ο οργανίστας δηλαδή των Inspiral Carpets, τους οποίους και ακούμε στο εντυπωσιακό Dragging Me Down, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1992 με την ετικέτα της εταιρείας Cow.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζον Μάρτιν, ένας από τους ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της Μεγάλης Βρετανίας και στενός φίλος του Νικ Ντρέικ. Επίσης το 1975 ο David Bowie κυκλοφόρησε το άλμπουμ Fame, στο οποίο συμμετείχε και ο John Lennon. Ακόμα το 1977 ο Elton John ανακηρύχθηκε πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Watford. Και τέλος, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε ο Clint Boone, ο οργανίστας δηλαδή των Inspiral Carpets. Τους οποίους και ακούμε στο εντυπωσιακό Dragging Me Down, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1992 με την ετικέτα της εταιρείας Cow.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

στο αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Under the blue sky.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

0: στον Click 93. Είναι 8. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει

0: 88 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πάει, το φάγαμε αυτό το μήνα.
2: Όχι μόνο το φάγαμε, αλλά πέρασε και χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Δεν το καταλάβαμε. Αν και εσύ μου είπες ότι βούτυξε το ποδαράκι σου.
2: Σαββατοκύριακο πήγα για μπάνιο.
1: Α, αυτά είναι.
2: Φόρεσα από αυτές τις παλιές τις. Πώς το λένε, τις πανοπλίες.
1: Τις πανοπλίες.
2: Των υποτών.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι.
1: Και είπες να μην σε πάρει ο γύρος.
2: Και είπα, ναι, και όχι, και είπα να μπω μέσα.
1: Να μπεις.
2: Είχα και μια μαγκούρα για τους λαγό, πόσους λέμε αυτούς.
1: Κέφαλους.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι να σου πω, ρε παιδί μου, πραγματικά. Πάντως υπήρχε έτσι προβληματισμός στην παραλία, ε.
1: Για τα ψάρια αυτά.
2: Γενικά από αυτά που ακούγονται και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Όπως και να το κάνεις.
1: Ωραί, λίγο. Ούτα, τι θα πάθεις.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν παθαίνουμε τίποτα.
2: Παιδιά,
1: στην ξηρά.
2: Αυτοί θέλουν να με εξαποστείλουν.
1: Κανονικά.
2: Ωραία παρέα είσαστε, ρε. Μπράβο. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Έτσι.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Δευτέρα, σήμερα 29 του μηνός, ε.
1: Ναι, και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου.
1: Πάμε.
2: Άντε, ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουμε.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει. Ναι. Μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Okay. Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις.
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί, μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες, ε.
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μη με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το διαβάσω όχι για αυτά που λέει για τους σαϊεντολόγους, ναι, και τις αναμίξεις με όλα αυτά τις ιστορίες του.
1: Αλλά γιατί?
0: Για τους δύο αποτυχημένους γάμους.
1: Τι να σου πω και σένα, Παναγία.
0: Παιδιά, έρχεται βιογραφία του Tom Cruise που θα ταράξει το Hollywood και όχι μόνο.
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν την έχει αποδεχτεί.
0: Ναι,
1: πράγμα
0: αλλά θα
1: που σημαίνει
0: όμως
1: ότι κάποια αλήθεια θα λέει.
0: Ναι, θα βγει όμως,
1: θα
0: έτσι
1: βγει.
0: Με τίτλο Tom Cruise Alive. Έτσι. Είναι βιογραφία του. Θέλει να ρίξει φως στην άγνωστη ζωή του εμβληματικού και εξαιρετικά ιδιωτικού στάρ, για τον οποίο βέβαια πολύ λίγα,
1: λίγα
0: είναι
1: ξέρουμε, είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και θα αναφέρει μεταξύ άλλων θυελώδεις γάμους με την Nicole Kidman και την Katie Holmes.
1: Ωραία, πως τη γλιτώσαμε.
0: Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα σου είπα. Κάτι για σαϊεντολογία, κάτι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Εμάς
1: τα μαναφούκια μας ενδιαφέρουν.
0: Το καλό είναι ότι την υπογράφει ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
1: συγγραφέας.
0: Ναι. Ο Τζεφ Μπένεντικτ. Ο οποίος έχει κάνει τρεις βιογραφίες και οι οποίες έχουν γίνει best seller.
1: Ποιος ξέρει τι θα γράφει και ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα το διαβάσω.
1: Να μεταφραστεί, να το μάθουμε.
0: Ναι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8.30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ήδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ. Και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά, ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι το γέρμα
0: το
1: τρομερό. Γέρμα.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκύρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Όπου ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί. Με άλλα δικά της. Σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν
1: ωραία.
0: Κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, άλλη μόνο.
0: Σε Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα. Ρε.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πηγαίνε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ,
0: ξέρω.
1: ΙΕΚ Α, μιλες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή...
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε
2: και να σωθούμε κιόλας.
1: Και να βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράδυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τήξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάστε.

0: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fraser. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fraser. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fraser, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Πάγαμε το μισό.
0: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, για την επόμενη ώρα επίσης μαζί σας, με το 2 στην τιμή του 1. Εντάξει.
1: Έτοιμος.
0: Και εγώ.

0: Για πες, σαν
1: να
0: σήμερα.
1: Να λέω. Σαν σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Έχεις εγκληματιστεί με το Μουντιάλ.
1: Α, σε παρακαλώ, για τα πες. Ψάχνω. Η Αργεντινή,
0: ναι.
1: Η οποία νομίζω τα πάει καλά και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Νίκησε 3-2 τη Δυτική Γερμανία μέσα στο στάδιο των Αζδέκων στο Μεξικό. Κόλαση έγινε, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όπου εκεί θα γίνει και ο τελικός φέτος.
1: Έγινε
0: πάλι.
1: Και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
0: Εδώ γράφεις: η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι, γιατί το 86
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε και Ανατολική.
0: Έτσι,
1: τόσο
0: μπράβο.
1: Παλιά για να καταλάβεις.
0: Πολύ ωραία. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν φτάνει όμως να είσαι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Πρέπει να είσαι καλό προπονητή, αγάπη μου.
1: Αυτά να τα ακούνε οι ομάδες.
0: Και για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντλ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικς.
1: Πώς εξασφαλίζουμε τα προνομιακά δίδακτρα?
0: Μπορείτε να τα μάθετε όλα καλώντας το 210-5279-500,
1: στο 210-9640-117
0: ή με ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr. Απλά

0: σου είπα, όλον τον Ιούλιο κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα tip για να λύσουμε και όχι μόνο, να δώσουμε και ιδεούλες, επειδή το καλοκαιράκι το βραδινό φαγητό είναι κάπως.
1: Και πώς το ήξερες ότι εγώ είχα χθες κεφτέδες?
0: Δεν το ήξερα, αλλά εντάξει, λογικό.
1: Και πραγματικά δεν ξέρω και τι να του κάνω, γιατί δεν τρώγονται δεύτερη
0: σιγά
1: μέρα.
0: Σιγά το σπάνιο φαγητό που έκανε, καλέ.
1: Όχι, αλλά είναι δύσκολο να του φάσει την επόμενη μέρα. Κάτι πρέπει να κάνει, ρε παιδί μου, μαζί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με tips. Τι θα φάμε απόψε? Να πούμε ότι πάντα είναι οι προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ωραία. Έτσι,
0: να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και για απόψε προτείνουμε και φτεδάκια της Άννας που δεν τα έφαγε χθες.
1: Πραγματικά.
0: Με κουσκούς, το οποίο σημειωτέων εγώ έμαθα ότι δεν το βράζουμε.
1: Όχι. Το βάζουμε
0: νερό
1: μέσα σε βρασμένο νερό που έχουμε κλείσει το μάτι και το αφήνουμε.
0: Έτσι.
1: Να αφρατέψει.
0: Έτσι. Άρα κουσκούς με κεφτεδάκια. Περισσευούμενα, λέει εδώ.
1: Ναι. Για μένα, λέει.
0: Σαν να ήξερε. Αγκουράκι, ναι. Γιος μου, γιαούρτι, τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα, το έχεις φτιάξει το πιάτο στο μυαλό μου.
0: Και λεμόνι,
1: μη συζητάς.
0: Θα έρθω να μου κάνεις το τραπέζι.
1: Αμέ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fraser. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fraser. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fraser, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν.
1: Δεν ξαφνιάστηκα κιόλας.
0: Ναι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά κουσκούσια για πάρτι
1: και
0: της.
1: Και κουσκούσια και μαναφούκια και έχει γίνει της τρελής.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρό αυτό όμως.
1: Όντως.
0: Μιλάμε για την Naomi Campbell, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη, λέει, από την Charity Commission του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι η αρμόδια αρχή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζει ότι το supermodel απέτυχε να ασκήσει τα καθήκοντα, μωρέ αυτή η βάλαν διαχειρίστρια, του Fashion for Relief. Τι είναι αυτό? Έχει συγκεντρώσει, λέει, εκατομμύρια λίρες για δράσεις κατά της φτώχειας μέσα από λαμπερές εκδηλώσεις μόδας υπό την αιγίδα της Campbell.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τέθηκε, λέει, σε εκαθάριση το Μάρτιο του 24 και η έκθεση έδειξε πάρα πολλές κακοδιαχειρήσεις.
1: Άκουμε που σου λέω τώρα, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Έτσι, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, λοιπόν. Χαοτική, λέει, οικονομική διαχείριση, παραπτώματα και λυπή τήρηση αρχείων.
1: Πολύ ωραία.
0: Είδες, συμβαίνουν και εις Παρισίους, ε.
1: Κάτσε στην πασαρέλα.
0: Άντε.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσε. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Εντάξει. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα, που τα ξέρεις ναι. εσύ.
0: Τίποτα ξέρω, παιδί μου. Ψάχνω. Προσφέρουν, λέει, up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ιδιαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, mm-hmm, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: τα πάντα
1: και για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε την γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Τζάγκερ στο Sunday Sit Down, mm, και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούριο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία? Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Έχουμε και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό. Πρώτο σίγγλ λοιπόν από το άλμπουμ, το In The Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι δυο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κλικ FM 93. Ξυπνά.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά αξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το άλμπουμ Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069109.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Rock 93. Είναι 11:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίγαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right. Από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

στο αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: you sent your bae.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
2: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας, παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω, μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμοκρασία.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 1:30. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον μπασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίγαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον μπασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley, ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης, τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley, ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης, τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, έχεις κάτι να πεις, γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου 699-493-9393. Click FM 93, η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ina, Chaka Khan με Snoop Dogg και Jazzy. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alex Warren και Passenger.

Το Passenger στο New Music Show και από την πρώτη στιγμή που άκουσε στο στούντιο το Μορενίτο η Ίνα το ερωτεύτηκε. Η παραγωγή του track είναι έντονα, εμπνευσμένη από την Latin μουσική. Αν και η ίδια κατάγεται από τη Ρουμανία, έχει μια τεράστια και σταθερή αγάπη για την Latin κουλτούρα και την ισπανική γλώσσα. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρα ισπανόφωνα albums όπως το Yo και hits όπως το Cola Song και το Caliente, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα στις ισπανόφωνες χώρες και τη Λατινική Αμερική. Η Ίνα ήταν η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube το 2012, ανοίγοντας το δρόμο για την διεθνή καριέρα πολλών παραγωγών από την Ανατολική Ευρώπη. 15 χρόνια μετά το θρυλικό Hot, παραμένει στην πρώτη γραμμή της club σκηνής, προσαρμόζοντας τον ήχο της το 2026. Η Ίνα μόλις ξεκίνησε τη νέα της μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε resorts και clubs της Μεσογείου και το νέο της single Morenito έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγαπημένη μου Jungle, αυτό ήταν το The Wave. Και είπα τώρα στην Chaka Khan, 73 ετών, 10 φορές βραβευμένη με Grammy και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, και τον Snoop Dogg, έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers όλων των εποχών, οι οποίοι συνεργάζονται στο Boogies in My Soul. Οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στο Los Angeles για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων και η παραγωγή έγινε με την χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού των 70s, καθώς η Chaka Khan επέμενε να μην υπάρξει ψηφιακή παραμόρφωση στη φωνή της. Ο Snoop Dogg είπε ότι το να μοιράζεται το στούντιο με τη Chaka Khan ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το Boogies in My Soul γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές, την Classic Disco Funk της δεκαετίας του 70 με την G-Funk των 90s, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Οι Ιταλοί Τρενάκρια συνεργάζονται με την δική μας Κλαβδία Say My Name, βασισμένο στο The Riddle του Nick Kershaw από τα 80s. Θα το ακούμε κάθε μέρα εδώ στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Jazzy, η οποία έγραψε ιστορία το 2023 ως η πρώτη Ιρλανδής όλο καλλιτέχνηδα που έπιασε την κορυφή των Ιρλανδικών charts μετά από 14 χρόνια με το hit Giving Me. Το debut album της έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Το Peach and Patience μιλάει για την καταγωγή της, τους ανθρώπους που την κράτησαν πίσω και την υπομονή που χρειάστηκε για να βρει την ηρεμία και τον ήχο της. Το νέο του single μέσα από αυτό το δίσκο είναι το Invisible μαζί με τον Chris Lorenzo, μέλος των Anti-Up μαζί με τον Chris Lake, ο οποίος θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Birmingham Bass ήχου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Το Prayer in C των Lily Wood and the Prick συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Invisible Friends του 2010. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Robin Schulz έκανε remix και το ανέβασε online για δωρεάν download, κάτι που έφερε απογοήτευση στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της Wagram Music. Στην πορεία όμως τα βρήκαν με τον γερμανό παραγωγό και η dance εκτέλεση κυκλοφόρησε επίσημα. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία και Ιταλία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 23. Στην Ελλάδα ήταν για 4 συνεχόμενα χρόνια μέσα στο top 100 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το Prayer in C έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: The new music show with Yanni Bouzika.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey,

Μπουζίκα και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel και πάω τώρα στον Μαβάντο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της dancehall σκηνής παγκοσμίως. Έγινε ευρύτερα γνωστός στα Late Zeros με τεράστια hits όπως το Real McCoy και το On The Rock, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της αμερικάνικης hip hop σκηνής όπως ο DJ Khaled, η Nicki Minaj, ο Drake και ο Jay-Z και έγινε μέλος του label We The Best Music. Ο Βρετανός DJ Kasuk από την άλλη ανακάλυψε κάτι ξεχωριστό όταν δημιούργησε ένα mashup από το When You Feel Lonely του Mavado και το Addiction του Ryan Leslie. Το τραγούδι έγινε αμέσως viral σε όλες τις πλατφόρμες καθώς ανέβηκε στο νούμερο 8 του Shazam Charts στην Αγγλία, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 200.000 creations. Η νέα αυτή εκτέλεση έρχεται τώρα στο New Music Show. I'm

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ελληνικές παραγωγές και ήταν αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν οι Playmen κυκλοφόρησαν το single Together Forever. Σε συνεργασία με τον Reckless έκαναν την πρώτη τους επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό, καθώς μέχρι τότε έβγαζαν μόνο club tracks. Το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλο hit που ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνικούς στίχους και παρουσιάστηκε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Thames μαζί με τον Dave, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία φέτος, Rain Dance στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουνίου 2018, ο Drake κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ του Scorpion. Ο διπλός δίσκος περιλάμβανε 25 τραγούδια, με το πρώτο μέρος να είναι κυρίως hip hop και το δεύτερο να περιλαμβάνει περισσότερο R&B και pop ήχο. Την παραγωγή την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τους επί χρόνια συνεργάτες του Forte και Oliver Ercati. Έκανε τεμπούτο στην κορυφή στο Billboard, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Grammy και είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το In My Feelings που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Τα Zeros, Your Body έρχεται τώρα σε νέο remix από Moogly και Mon Rouge. Και πάτε τώρα στον Gentleman, έναν από τους ελάχιστους reggae καλλιτέχνες που δεν κατάγεται από την Τζαμαϊκά, αλλά κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη αποδοχή στην πατρίδα της reggae μουσικής. Και αυτό γιατί έχει ζήσει στο Kingston και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Γη του Bob Marley. Από την άλλη, ο Michael Patrick Kelly ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστο συγκρότημα The Kelly Family, που στα 90s πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους στην Ευρώπη. Μετά από μία περίοδο απόσυρση σε μοναστήρι, επέστρεψε στην solo καριέρα του, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με ραδιοφωνικά hits που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο New Music Show, όπως το Beautiful Madness και το Throwback. Οι δυο τους τώρα γνωρίστηκαν στο reality show Sing Mine a Song, τραγούδισε το τραγούδι μου, όπου ένας διασκεύασε τραγούδια του άλλου. Εκεί έγιναν στενοί φίλοι και γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτότυπο track, το οποίο τελικά πήρε σάρκα και ωστά με το Wildfire, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα από τον Gentleman και τον Michael Patrick Kelly στο New Music Show.

Music Show σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Rose Grey και Clap to Your Arms. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right. Από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: στον Click 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley, ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης, τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley, ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης, τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το άλμπουμ Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίγαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον μπασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley, ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης, τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. If you don't like

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Lake FM 93.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 29 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Ian Paice, ο drummer δηλαδή των Deep Purple. Επίσης το 1973 αυτό το συγκρότημα έδωσε την τελευταία του συναυλία στην Οζάκα της Ιαπωνίας με τον τραγουδιστή Ian Gillan και τον βασίστα Roger Glover στη σύνθεσή του. Ακόμα το 1985 η βαμμένη με ψυχεδελικά χρώματα Rolls Royce του John Lennon πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αν σήμερα το 1975 πέθανε ο Tim Buckley. Ένας λίαν χαρισματικός αλλά εξίσου καταστροφικός καλλιτέχνης. Τον οποίο και ακούμε στο υπέροχο Make It Right. Από το album Greetings from LA που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1972 από την εταιρεία Warner.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.